0: έχετε?
1: Night Deep. Παλιό εν music φερτόψαν ίγγελς τα ζέγε με εν τόλσκερς τε πηγίνεν. Άλλα καρναβάλ είκες εν ίτς αστενοβίτσα μαλσεν αλλά μόλσκου ηλίκες. Αν βέιλ καρναβάλ είσαι. Αλλιό εν...